Επόμενο ταξίδι, ναι, έως 50% σε όλο το δίκτυο Aegean. Με έως 50% θα πας διακοπές ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, demiş. Aegean mail göndermiş bana. Dura. Cairo, Romi, Kerkira, Cairo. Μειών 50%.

0: Έλα δυνατά φάει. Έλα. Δεν ταιριά πιο πρόγραμμα φάει. Μου είχε φανάτη και μου τσουδού, ετρίνετε. Ετρίνετε με και συνδέσμετρίστε. Μου είχε φανάτη και μου τσουδού, γιάννοντα σινά πυρλάντα, πυρλάντα ζερνά εσύ. Όνον τα γιάννοντα τεβί πυρνό σαν ιστελάρ, Άικου Τσάικεν Βέκεβι. Ναι, τσουοκ, τεσέκουρε διόρουμ. Πρόγραμμα από τη χατκλαρδάν τολαϊού. Ετρίνετε. Μου είχε φανάτη και μου τσουδού, σινά πυρλάντα με τεβί πυρνό σου. Μπανανά, τσικουρκάνα, καμπανανά, είστε μισάρι. Αγαπούνε. Demiş Coşkun. İbrahim banana aç Gürkan Aga demiş. Ne bananası be? Ne bananası be? Nasıl banana o be? Faik bu karnaval gibi oldu ya be. Türk teyzeler. Bunlar Türk teyze.
1: We're party.

Παίξε μου στο αυτή γλυκό κλαρίνο. Αυτό το ξέρεις, Μάικ. Να παίξω στο αυτή σου γλυκό κλαρίνο, Φάικ. Ε, γλυκό γλυκό κλαρίνο στο αυτή σου. Έλα. Πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε. Γυρίζει καρπούζα ρε κτουρ, κτουρ. Γυρίζει καρπούζα ρε κρμζε, κρμζε. Δουάλ, δουάλ καρπούζα ρε κτουρ, κτουρ. Καρπούζα ρε τσιφλί köyünde satışta. Γυρίζει καρπούζα ρε, Γυρίζ Beşi'nin καρπούζα ρε bunlar. Bu değil. İstediğim şarkı bu değil ki. Palamakya, palamakya. Sahti punta.

δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

όνομα της Παναγίας. Απαπαπα. Μια καλησπέρα θέλω να πω, δεν μπορώ. Μα μπαίνετε αμέσως, σαν τζουμπόξ έχουμε καταντήσει εδώ μέσα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά? Καλώς ήρθατε στην Εράιδα. Αυτό ήθελα να πω, να πάρω και μια ανάσα η γυναίκα. Ορίστε, μπείτε. Θα σας πω ένα καινούργιο τραγούδι που...

0: Radio City Sonar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.